από πατούκο. Άλλο από πατούκο. Όταν και η μαντάτα κροατιό πόλο. Να κάνουμε μαζί. Για γιος σου μεντάλα ως εγμάνα κουλοτούπι πατούκο κάνουμε στο πιο μαντικό όταν παπαράτα. Κάντος μου νομπορούσα είπον πόρου αντιό πόλο σε όλο κύρι μεβά. Είμαστε καλή γαλλικό κακάνε μας. Κίνη μου νομπο πατού κομμάτσιν τέτο σε νομπάτι. Μόγκο. Μόγκο σε σάρεν κανιάβι τσιτά τεν πράπου ρόμο κακάνε μας. Τσοκοπ, τσοκοπ γιαγί. Επίσης όλο αντίκο τι. Ο Παγκός. Αχ ngerti εν κουε γεμάν μάραν πον κακάν γιοντι. Δάγε. Δάγε ngeling όνο γιαγί. Αχ μάτσι όνο εκ παιούταν ώρα πεπέλο μάραν τραπούρα όνο δάγε.

μας που πάμπες φτιάγει. Μα του ρομπαρά πράπου ρομπό σου πόιον, μια μπορνά και κουμπό καρνό για δύο κακάν μας. Εγκαιρούσε την κογετά και τσάω κακάν μας.